0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
2: 3ZZZ.
0: 3ZZZ.
1: 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

Καλημέρα αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου σας καλωσορίζουμε στο ελεόφινο πρόγραμμα του 3ZZZ στους 92,3 FM και η δική μας φωνή, η φωνή της ελληνικής παροικίας της Μελβούρνης. Είμαι ο Κώστας Βασιλείου και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 η ώρα. Εύχομαι η καλή μουσική με κάποια νέα που μας έχει ετοιμάσει ο Παναγιώτης Σπύρος για την σύνοψη της εβδομάδος. Μια λίγη χρήσιμη ενημέρωση δηλαδή, λίγη σκέψη, αλλά και παρέα που θα είμαστε αυτό το πρωινό. Εύχομαι να συμβάλλετε κι εσείς παίρνοντας τηλέφωνο στο σταθμό 94 15 19 23 9415 1923. Μπορείτε να αφιερώσετε όποιο τραγούδι θέλετε σε κάποιον ή μπορείτε να ακουστείτε και στον αέρα αν έχετε κάτι να πείτε που θα είναι χρήσιμο για τους συμπάρικους. Και επειδή είμαστε μέσα στα μέσα του Αύγουστου, οι σκέψεις πολλών είναι η επόμενη φουρνιά, δηλαδή να ταξιδέψουν και αυτοί στην Ελλάδα και να πάνε σε κάποιο νησί, σε ένα χωριό ή σε μια αυλή με γιασεμί. Θυμόσαστε τη μυρουδιά του γιασεμί που είναι στο χωριό? Εγώ το θυμάμαι. Και η θάλασσα, η οποία είναι όμορφη και ήρεμη, πολύ ωραίος καιρός, ηλιολούστος εννοείται, μες στα μέσα του καλοκαιριού, αλλά και πολλές φωτιές δυστυχώς. Λοιπόν, θα περάσουμε λοιπόν σε ένα άνοιγμα με αυτή την παρέα. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο είναι «Το σ' αγαπώ όπως είσαι». Θα αρχίσουμε με αυτό και θα προχωρήσουμε με οποιοδήποτε άλλο θέλετε να αφιερώσετε στο πρόγραμμα και σας περιμένουμε σε λίγο. Θα ακούσουμε και τις ειδήσεις του Παναγιώτη Πύρου σε λίγο.

Εύχομαι να σας άρεσε αυτό το τραγούδι για αρχή. Και επιστρέψαμε στο 3ZZZ 92,3 FM. Καλημέρα και πάλι σε όλους. Εσείς που είστε ή στο αυτοκίνητο, να προσέχετε. Άλλοι είναι στο γραφείο, άλλοι στην κουζίνα τους, πίνουν το καφέ τους. Εύχομαι να σας κρατήσω συντροφιά μέχρι τις 10 η ώρα. Ξέρετε, το ραδιόφωνο είναι και κάτι μοναδικό, γιατί μπορεί να βρίσκεστε, ας πούμε, σε ένα δωμάτιο, στο αυτοκίνητο, όπως είπα, στο μαγαζί, στο γραφείο, όπου και αν είστε. Ενώνει τους ανθρώπους που μπορεί να μην γνωρίζονται ποτέ μεταξύ τους. Και αυτό είναι το ραδιόφωνο. Και αυτό ακόμη είναι σημαντικό για μας, για την ελληνική παροικία, μια κοινότητα που κρατά τη γλώσσα, την παράδοση, τα τραγούδια και τις αναμνήσεις, τις αξίες αυτές ζωντανές, όχι μόνο στις μεγάλες εκδηλώσεις, όπως είναι οι Αντίποδες και διάφορα, αλλά και σε απλές καθημερινές στιγμές. Οπότε μια καλημέρα στα ελληνικά, ένα τηλεφώνημα στους γονείς, στους παππούδες, σε κάποιο συγγενικό πρόσωπο που δεν έχετε δει για πολύ καιρό, μια κουβέντα στο γείτονα που μπορεί να είναι μόνος ή μόνη, ένα τραγούδι μας γεμίζει και μας γυρίζει πίσω στις αναμνήσεις ή σε ανθρώπους και τόπους που αγαπήσαμε. Εύχομαι να πάρετε κι εσείς τηλέφωνο να μου πείτε τη δική σας ιστορία στο 94 15 19 23. Όσοι ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό 3ZZZ, κάθε Δευτέρα θα έχουμε το πρόγραμμα 8 με 9.30 περίπου. Κάθε Τρίτη είναι το 2ωρο, 8 με 10. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, 8 με 9. Και κάθε Παρασκευή, 9 με 10. Μπορείτε να ακούτε και τη Γεωργίου στο κυπριακό πρόγραμμα κάθε Τρίτη απόγευμα, 6 με 7 το απόγευμα. Μην ξεχνάτε, αυτός που κρατάει την ελληνική γλώσσα ζωντανή και την παράδοση επίσης, και έχει έναν ιδιαίτερο, ειδικό τρόπο που τα λέει, είναι ο Βασίλης Παπαϊωάννου. Bill the Greek, μπορείτε να τον ακούσετε στο 3CR κάθε Δευτέρα βράδυ, 8 με 10, και θα περιμένει να τον πάρετε τηλέφωνο. Οπότε μην ξεχνάτε τον Bill the Greek, τον Βασίλη Παπαϊωάννου, που θα κάνει άλλο ένα ή δύο προγράμματα, οπότε καλό θα είναι να τον ακούσετε, γιατί τα λέει όπως είναι τα πράγματα και είναι αρκετά ιδιαίτερος άνθρωπος που πάνω από 38 χρόνια υπηρετεί τη γλώσσα και την παράδοση σε αυτό το σταθμό. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο πρόγραμμα στο 3CR, τις 10 με 11 το βράδυ είναι για όσους είναι νυχτόβιοι ή δεν μπορούν να κοιμηθούν, και είναι η ελληνική αντίσταση. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε τώρα να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι και θα πάμε στο Παναγιώτη Πύρο με τις ειδήσεις που μας έχει ετοιμάσει κατευθείαν μετά το τραγούδι αυτό. Απολαύστε το.

Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη μετά από σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ, όταν αεροσκάφη της Jetstar και της Qatar Airways βρέθηκαν σε επικίνδυνα μικρή απόσταση στον διάδρομο τροχοδρόμησης. Σύμφωνα με τις αρχές, ένα Airbus A320 της Jetstar που εκτελούσε πτήση προς την Χρυσή Ακτή αναγκάστηκε να φρενάρει απότομα για να αποφύγει σύγκρουση με Boeing 777 της Qatar Airways. Από την απότομη ακινητοποίηση τραυματίστηκε ελαφρά ένα μέλος του πληρώματος της καμπίνας, ενώ κανένας επιβάτης δεν τραυματίστηκε. Η Υπουργός Μεταφορών της Αυστραλίας, Κάθριν Κινγκ, δήλωσε ότι ένας ελεγχτής εναέριας κυκλοφορίας εδάφους και ένας χειριστής ρημουλκού τέθηκαν προσωρινά εκτός υπηρεσίας για υποχρεωτικούς ελέγχους αλκοόλ και ναρκωτικών. Το Αυστραλιανό Γραφείο Ασφάλειας Μεταφορών διερευνά τα αίτια του συμβάντος εξετάζοντας στοιχεία από τα αεροσκάφη, τις επικοινωνίες του πύργου ελέγχου και υλικό από κάμερες ασφαλείας. Περιουσίες που έχουν μετατραπεί σε αποκαίδια και ένα βουνό από στάχτες αντικρίζουν πλέον οι κάτοικοι στο Πόρτο Γερμενό στην Ελλάδα, τη μέχρι πρότινος κατάφυτη περιοχή που σάρωσε η μεγάλη φωτιά στην Αττικοβιωτία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο Πόρτο Γερμενό. Οι κάτοικοι της περιοχής είδαν τα πάντα να καταστρέφονται από τις φλόγες, βίωσαν μια δραματική κατάσταση και πλέον βρίσκονται σε απόγνωση. «Το έχω φτιάξει μόνος μου το σπίτι. Ό,τι βλέπεις είναι από τα χέρια μου», λέει ένας πυρόπληκτος που μένει στο Πόρτο Γερμενό τα τελευταία 50 χρόνια. Την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά βρισκόταν εκεί και μετά το 112 από τις παρενέσεις αστυνομικών έφυγε από το σπίτι. «Να καθόμουν εδώ, τι να έκανα. Το θέμα είναι ότι τώρα δεν ξέρουμε τι γίνεται.

0: να έρθουν να δούμε τι θα κάνουμε. Τι να πω και τι να πεις, δεν λέει τίποτα. Είναι αυτά που οι κυβερνήσεις θα κάνουν, ό,τι θέλουν κάνουνε, όπως θέλουν δίνουνε, όπως θέλουν παίρνουνε. Εμείς περιμένουμε, είμαστε ανθρωπάκια, πρόσθεσε ο άνθρωπος. Αποκαρδιωτική χαρακτήρισε την εικόνα ο δήμαρχος Μάνδρας, αρμόδιος δρίκος, μιλώντας την Πέμπτη στο Μέγα, επιβεβαιώνοντας ότι το βασικό πρόβλημα με τα καμένα σπίτια εντοπίζεται στο Πόρτο Γερμένο. Σε ερώτηση για τα συμπεράσματα από τη διαδικασία της καταγραφής, ο κύριος Δρίκος δήλωσε ότι έχω εικόνα από τα χθεσινά που είναι μια ασφαλής εικόνα και είναι επίσημη. Κάναμε 82 αυτοψίες σε όλα τα σπίτια του Πόρτο Γερμένο. Από αυτά τα 82 που έλεξαν τα κλιμάκια μας, τα 37 κρίθηκαν κόκκινα, δηλαδή πλήρως κατεδαφιστέα και χρειάζονται ουσιαστικά αναβάθμιση, οικοδόμηση εξ αρχής, είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι από τα υπόλοιπα 29 έχουν κριθεί ως κίτρινα, δηλαδή με ενδιάμεσες ζημιές επισκευάσιμα, και τα υπόλοιπα έχουν χαρακτηρισμό πράσινο, δηλαδή με πάρα πολύ ελαφριές ζημιές, επίσης πολύ πιο εύκολα επισκευάσιμα. Η Ουκρανία δεν μπόρεσε να καταρρύψει ούτε ένα ρωσικό πύραυλο κατά τη διάρκεια μιας νυχτερινής επίθεσης που άφησε τουλάχιστον 17 ανθρώπους νεκρούς στο Κίεβο και την γύρω περιοχή, σύμφωνα με μια καθημερινή αναφορά της αεροπορίας που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη. Ο ρωσικός στρατός έστειλε 115 drones και εκτόξευσε 28 υπερταχείς πυράβλους, συμπεριλαμβανομένων των βαλιστικών, δήλωσε η αεροπορία, σε μια περίοδο που οι αξιωματούχοι έχουν θρηνήσει για μια δραστική έλλειψη αντιαεροπορικών πυρομαχικών. Ο Ουκρανός ηγέτης Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε την Τετάρτη τους συμμάχους να στείλουν περισσότερα αντιαεροπορικά αμυντικά συστήματα κατά των βαλιστικών πυράβλων μετά από ρωσικές επιθέσεις που σκότωσαν 17 ανθρώπους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Είναι πολύ σημαντικό οι εταίροι να συνειδητοποιήσουν ότι οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις τους ή η αποτυχία να παρέχουν αντιαεροπορικά μέτρα κατά των βαλιστικών πυράβλων οδηγούν σε τέτοιες τρομερές απώλειες και καταστροφή, δήλωσε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας έφηβος οπλισμένος με πιστόλι σκότωσε 8 ανθρώπους, εκ των οποίων οι 6 σε λύκειο κοντά στην Μπαγκόκ, σύμφωνα με τις αρχές της Ταϊλάνδης. Ο δράστης φέρεται να σκότωσε αρχικά τον παππού και τη γιαγιά του με όπλο που ανήκε στον παππού του και στη συνέχεια μετέβη στο σχολείο του, όπου πυροβόλησε θανάσιμα 3 μαθητές και 3 εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο έφηβος ηλικίας 14 ή 15 ετών έχασε επίσης τη ζωή του. Οι αρχές ανέφεραν ότι πυροβόλησε 26 φορές, ενώ βρέθηκαν ακόμη 34 σφαίρες στον χώρο. Ο 14χρονος αυτοπυροβολήθηκε και απέθανε καθοδόν προς το νοσοκομείο. Παράλληλα, 15 μαθητές τραυματίστηκαν προσπαθώντας να διαφύγουν από το σχολείο στην επαρχία Νορθαμπούρη, βόρεια της πρωτεύουσας. Είναι ένα τρομερό επεισόδιο. Δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Ανουτίν Τσαρνιβιρακούλ. Η Ταϊλάνδη καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά οπλοκατοχή στην περιοχή, με περίπου 10 εκατομμύρια όπλα να κυκλοφορούν στη χώρα, δηλαδή ένα για κάθε 7 κατοίκους. Τέλος των ειδήσεων.
1: Ευχαριστούμε και πάλι τον Παναγιώτη Πύρο που κάνει τόση εργασία να μας ετοιμάσει τις ειδήσεις κάθε εβδομάδα. Επίσης έχουμε το 15 Αύγουστο αύριο, οπότε μην ξεχνάτε ότι πριν συνεχίσουμε τη μουσική και την παρέα μας, αξίζει να σταθούμε λίγο στη μεγάλη αυριανή ημέρα της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, αλλά ολόκληρης της Ευρώπης, θυμάμαι, το Παρίσι, η Ρώμη, όλες, η Μαδρίτη, όλες οι πόλεις είναι άδειες αύριο, 15 Αύγουστο, γιατί όλοι λείπουν και γιορτάζουν. Γιορτάζουν κάνοντας πανηγύρια, πηγαίνοντας στην παραλία, διάφορα. Πριν από αυτά, βέβαια, όσοι εκκλησιάζονται και όσοι είναι θρήσκοι πηγαίνουν στην εκκλησία. Γιορτάζουμε την κοίμηση της Θεοτόκου. Η Παναγία μας είναι μια από τις σημαντικότερες εορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας και, όπως είπαμε, γενικά του χριστιανισμού, αφιερωμένη στην κοίμηση της Μητέρας του Χριστού και την ανάληψη της στους ουρανούς. Οπότε, για τον ελληνικό λαό, ο 15 Αύγουστος είναι μια πάρα πολύ μεγάλη θρησκευτική εορτή, είναι μια ημέρα πίστης, οικογένειας, μνήμης και παράδοσης. Γι' αυτό και συχνά

συχνά αποκαλούμε το Πάσχα του καλοκαιριού. Έτσι αποκαλείται σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, αλλά και όπου χτυπά ελληνική καρδιά, τελούνται λειτουργίες, περιφορές εικόνων, πανηγύρια και οικογενειακές συναντήσεις. Είναι η μέρα που γιορτάζουν όλες οι Μαρίες, ο Παναγιώτης, οι Παναγιώτιδες, οι Δέσποινες, οι Μάριοι, ο Μάριος και τόσοι άλλοι αγαπημένοι μας ανθρώποι. Είναι και τα γενέθλια της Μπετίνα, που είναι η Παναγιώτα, αύριο, και γι' αυτό ονομάστηκε και Μπετίνα. Οπότε η σκέψη μας ταξιδεύει φυσικά και στην Τίνο, που είναι το ιερό προσκύνημα της Παναγίας, της Ευαγγελίστριας. Κάθε 15 Αύγουστο χιλιάδες προσκυνητές φτάνουν στο νησί της Τίνου για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Ενώ η εικόνα λιτανεύεται με ιδιαίτερη κατάνοιξη και συμμετοχή του κόσμου. Ταξιδεύει όμως και στην Κεφαλονιά. Στο Μαρκόπουλο, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ή έχετε πάει, στην Παναγία τη Φιδούσα. Εκεί διατηρείται ένα ξεχωριστό τοπικό έθιμο. Μικρά ακίνδυνα φιδάκια εμφανίζονται παραδοσιακά τις ημέρες πριν από τη γιορτή γύρω από το ναό της Παναγίας Λακουβάρδας. Για τους κάτοικους είναι ένα έθιμο βαθιά δεμένο με την πίστη, την ιστορία και την ταυτότητα του τόπου αυτού. Οπότε δεν ξέρω αν είστε στην Κεφαλονιά διακοπές, αξίζει τον κόπο να πάτε στην εκκλησία αύριο να δείτε για τον εαυτό σας αυτά τα φιδάκια. Απόψε και αύριο σας στέλνουμε τις πιο θερμές ευχές σε όλους και όλες που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στις Μαρίες, στις Παναγιώτες, στις Δέσποινες, στους Μάριους, στους Παναγιώτιδες και κάθε οικογένεια που τιμά την Παναγία. Με υγεία, ειρήνη, δύναμη και φως στα σπίτια και τις καρδιές όλων μας, χρόνια σας πολλά. Απλά και με αυτή τη σκέψη πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Ίσως ταιριάζει, ίσως όχι, αλλά λέγεται 15 Αύγουστο, είναι της Γλυκερίας και θα μας θυμίσει λίγο ελληνικό καλοκαίρι αυτών των ημερών. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν.

94-15-19-23. Ευχαριστούμε τον Γιάννη που πήρε τηλέφωνο και θα ήθελε να αφιερώσει ένα τραγούδι στην φίλη του, το οποίο θα παίξω σε λίγο, αλλά πρώτα απ' όλα θα παίξω ένα τραγούδι αφιέρωμα στην Πετσέινα που έχει τα γενέθλια της αύριο. Αν και μπορεί να μην ακούει, δεν πειράζει, απλά αφιερώνουμε αυτό το τραγούδι και θα επανέλθουμε. Σε ευχαριστώ και πάλι Γιάννη, θα προσπαθήσω να βρω το τραγούδι σου και θα το παίξουμε σε λίγο. Πάμε τώρα να ακούσουμε τα χρόνια πολλά για τα γενέθλια της Μπετσέινα αύριο.

Χρόνια πολλά λοιπόν, Μπετσίνα, για τα γενεθλιά σου. Εύχομαι να σου άρεσε το τραγούδι που σου αφιέρωσα. Και επίσης θα παίξουμε τώρα το τραγούδι του Γιάννη που είναι για την ραβωνιάστικιά του. Αλλά πριν αυτό θέλω να πω και μια μεγάλη καλημέρα πάλι στην Αγγελική, η οποία στέλνουμε λοιπόν μια ζεστή καλημέρα στην Αγγελική και σε όλους τους ακροατές μας, τις οικογένειές τους, τους εργαζόμενους, αυτοί στους συνταξιούχους, στους νέους μας, σε όλους που είναι μόνοι τους στα σπίτια τους και σε όσους κάνουν διακριτικά αλλά και πάντα είναι μαζί μας, βοηθώντας τους ηλικιωμένους, βοηθώντας και κρατώντας συντροφιά ανθρώπους που είναι μόνοι τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αγγελική, που βοηθάς και εσύ τους ηλικιωμένους με ένα χαμόγελο στα χείλη πάντα και κάνεις τη ζωή των οικογενειών αυτών πολύ πιο εύκολη και ευχάριστη. Ευχαριστούμε σε όλους που κάνουν αυτό το λειτουργικό, αυτή τη λειτουργική εργασία. Λοιπόν, η σκέψη της ημέρας, ή μάλλον, συγγνώμη Γιάννη που σε κράτησα τόση ώρα, θα παίξω το τραγούδι σου τώρα και μετά θα πάμε στη σκέψη της ημέρας. Αυτό είναι από τον Γιάννη στην Βιολέτα, την αρβωνιαστικιά του. Πάμε να τα ακούσουμε.

Έστω εγώ είμαι εδώ και εσείς είστε εκεί, οπότε περιμένω τα τηλεφωνήματά σας 94 15 19 23 σε λίγο. Ένα ακόμη τραγούδι που αρέσει πάρα πολύ στην Πετσέινα θα παίξω σε λίγο, αλλά πριν πάμε σε αυτό θα πω για την σκέψη της ημέρας. Οπότε η εποχή αυτή όλοι μας τρέχουμε. Τρέχουμε για τη δουλειά, τρέχουμε για τους λογαριασμούς, για τις υποχρεώσεις, για τα μηνύματα, για τα τηλεφωνήματα, για πράγματα που μοιάζουν επίγοντα. Όλα είναι επίγον. Πότε το έκανες, έπρεπε ήδη να το είχα κάνει, έτσι λέμε. Και πολλές φορές φτάνουμε στο τέλος της ημέρας χωρίς να έχουμε βρει ούτε 10 λεπτά για να αναθεωρήσουμε και να πούμε πραγματικά γιατί έτρεχα τόσο πολύ, πώς είναι είμαι έτσι πραγματικά. Και η ζωή κυλά τόσο γρήγορα, αξίζει τον κόπο αυτό? Δεν χρειάζονται πάντα μεγάλες αλλαγές, μικρές μερικές φορές αρκεί ένα τηλεφώνημα σε έναν άνθρωπο που έχουμε καιρό να ακούσουμε ή κάποιοι που είναι μόνοι τους, ένα γεια διατηλεφώνου έστω ή ένα καφέ αν έχεις το χρόνο, γιατί χωρίς βιασύνη μια βόλτα κάνεις μαζί με κάποια ή κάποιον. Η λίγη μουσική, πολλές φορές η μουσική μας αλλάζει την διάθεση, και η μία συγγνώμη αν έχουμε κάνει κάτι και νιώθουμε να μην έχουμε αυτό τον εγωισμό, και ένα ευχαριστώ που λέει ο λόγος για αυτά που έχουμε κάνει. Μπορεί να πεις και στον άλλον «σε σκέφτηκα». Η ζωή τελικά χτίζεται από μερικές πράξεις. Αυτές οι μικρές οι πράξεις είναι τόσο σημαντικές για τον άνθρωπο, για τον άλλον που τις λαμβάνει. Οπότε καλό είναι σαν άνθρωποι να θυμόμαστε λίγο, να θυμούνται λιγότερο τα μεγάλα λόγια και περισσότερο τις στιγμές, αυτές τις μικρές στιγμές που να είναι όμως με ειλικρίνεια, όχι έτσι ψεύτικα, να είναι από καρδιάς. Γι' αυτό σήμερα ας κάνουμε κάτι άλλο, ας επικοινωνήσουμε με έναν άνθρωπο που έχουμε καιρό να δούμε ή να ακούσουμε ή να πούμε ένα γεια, μια χωρίς αφορμή. Δεν χρειάζεται πάντοτε έπρεπε να κάνω αυτό και γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο ή χρειάζομαι το τάδε και γι' αυτό επικοινώνησα. Μόνο και μόνο να πεις μια καλημέρα. Τι κάνεις ή σε σκέφτηκα. Έτσι λοιπόν και η παροιμία είναι «το καλό το λόγο τον θέλει και η ψυχή». Αυτή είναι η παροιμία και θέλω να σας αφήσω με αυτό το Σαββατοκύριακο, με αυτή την παροιμία. Οπότε «το καλό το λόγο τον θέλει και η ψυχή». Και μετά από αυτή τη μικρή ανάσα πάμε σε ένα τραγούδι να μιλήσουμε από καρδιάς. Και πού θα πάμε τώρα? Πάμε στο ένα αγαπημένο, πιστεύω ότι είναι αγαπημένο τραγούδι της Πετσέινα, και μια που έχει τα γενέθλιά της αύριο, ας το αφιερώσουμε και τούτο. Πετσέινα, απόλαυσέ το. I hope you like it. Βάλ το τέρμα. Χόρεψε.

βάλω το τέρμα λοιπόν και εύχομαι να σας άρεσε αυτό το τραγούδι. Οπότε πάμε τώρα, μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο μας κομμάτι και την εκπομπή μας και φυσικά με την αγαπημένη στιγμή της Παρασκευής, το βλέμμα μας που βλέπει το Σαββατοκύριακο. Οπότε και κάποιους, το Σαββατοκύριακο είναι, για κάποιους είναι η οικογένεια, ή άλλους θα πάνε βόλτα ή είναι ξεκούραση, για άλλους είναι οι δουλειές του σπιτιού που τις περιμένουν ολόκληρη την εβδομάδα, αλλά μια που είναι μεγάλη γιορτή αύριο δεν πιστεύω να κάνετε δουλειές του σπιτιού, καθίστε, απολαύστε το, οι δουλειές δεν τελειώνουν ποτέ. Οπότε θα οργανώσω τα πάντα που λέει κάποιος, άφησε το, πιέσε ένα καφέ, μίλα με τους δικούς σου, τους γνωστούς σου, κάνε, ξεκουράσου λίγο. Αυτά δεν φεύγουν. Ο καιρός κυλά, η ζωή τρέχει, οπότε απόλαυσε τη ζωή αύριο, μια που είναι και μια μεγάλη γιορτή. Αν έχετε ηλικιωμένους συγγενείς και φίλους ή γείτονες, κάντε τους μια επίσκεψη, ένα τηλεφώνημα. Είπαμε, η ζωή στην παροικία έχει πάντοτε ρυθμό, υποχρεώσεις, γιορτές, μνημόσυνα, πολλά μνημόσυνα τελευταία, και φεύγουν με τη φουρνιά όλοι που είχαν έρθει στη δεκαετία του 50 και 60, δυστυχώς, αλλά αυτά έχει ζωή. Οπότε άλλοι έχουν γενέθλια, άλλοι έχουν μνημόσυνα. Ό,τι και να έχουμε, εύχομαι να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Πλησιάσαμε προς το τέλος της εκπομπής. Θα ήθελα εδώ να σας ευχαριστήσω που μείνατε μαζί μου. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την Έλενα Παπαρίζου που λέγεται «Μη», και εύχομαι να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να είστε πάντα καλά με τις οικογένειες, τα παιδιά σας και τους φίλους και φίλες σας. Απολαύστε αυτό το Σαββατοκύριακο, χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν. Είπαμε Happy Birthday Μπιτσίνα τόσες φορές, οπότε θα το πούμε και μια τελευταία φορά. Λοιπόν, να είστε πάντα καλά και όλοι σας που μείνατε μαζί μας αυτό το διάστημα. Πάμε στην Έλενα Παπαρίζου, θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή. Γεια σας.